Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB FM 98,1 η πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Η ώρα είναι 7 και ένα λεπτό και θα σας κρατήσω στην τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό το παρουσιάζει ο θεωρητής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα όπως θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, όχι δελτία δύο και παρικίες ανακοινώσεις, γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι ηχογραφημένο. Αρχίζουμε το μας πρόγραμμα με ένα ωραίο τραγούδι.

Radio 4EB, είναι νυχτακτό κόμμα 1, η πολυεθνική φωνή της Βισβάνης, αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγουδάκι από την Έντζελα Δημητρίου που έχει τον τίτλο «Σε χωρίζω και τελειώσαμε». Το πρόγραμμα αυτό, όπως έχετε καταλάβει, είναι ηχογραφημένο λόγω των διακοπών μας και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με την Έντζελα Δημητρίου.

Και αλλάζουμε τώρα λίγο ρυθμό της μουσικής μας και των τραγουδιών μας με μία σειρά από συρτά που θα μας πει ο Γιάννης Κατέβας. Καλή ακρόαση.

Και να σας πούμε τώρα κάτι για να γελάσετε μαζί μας. Ένας επιχειρηματίας αποφασίζει μία μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχειακό προσωπικό της επιχείρησης του. Έτσι καλεί με σειρά πρώτα το μηχανικό του. Επιχειρηματίας, δεν μου λες πόσο κάνει ένα και ένα. Μηχανικός, τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό, κάνει δύο. Φωνάζει το δικηγόρο του. Επιχειρηματίας, δεν μου λέτε πόσο κάνει ένα και ένα. Δικηγόρος, ένα και ένα κάνει δύο εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό. Τέλος φωνάζει και τον λογιστή του. Επιχειρηματίας, δεν μου λέτε πόσο κάνει ένα και ένα. Λογιστής, σκέφτοντας, όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό. Λοιπόν, 10 λόγοι για τους οποίους οι μετοχές είναι καλύτερες από τις γυναίκες. Γιατί μπορείς να έχεις όσες σου αρέσουν, μετοχές δηλαδή. Γιατί τις πουλάς και τις αγοράζεις όποτε θέλεις, μετοχές. Γιατί δεν έχουν μητέρες και εσύ πεθερές, εκτός και αν πρόκειται για θυγατρικές εταιρείες. Γιατί κατά κανόνα, μόνο άμα τις κρατήσεις για καιρό, θα σου βγει σε καλό. Γιατί μπορεί ακόμα και το πρωί να είναι ελκυστικές. Έκτον, για πόσες φορές έχει έρθει μία γυναίκα να σου πει ότι στις 8 του μηνός θα έχεις άλλη μία. Σαν και μένα, τζάμπα στο χέρι σου, δηλαδή μετοχή. Γιατί τις παίρνεις σήμερα και μπορεί να τις πληρώσεις σε 2 μέρες. Γιατί αν τη θέλει ο άλλος μπορεί να βγεις κερδισμένος και εσύ. Η μετοχή εννοείται. Ένατο, γιατί κανένας δεν πουλάει 300 γυναίκες για να πάρει ένα δαχτυλίδι σε μια μετοχή. Ωραίο και αυτό. Και δέκατο και τελευταίο, γιατί αν τα κουμπάς σε μια μετοχή, αποκαλείσαι επενδυτής. Ενώ εάν τα κουμπάς σε μια γυναίκα όλα, αποκαλείσαι χαζός. Ανέκδοτο είναι. Εντάξει, συνεχίζουμε λοιπόν το μουσικό μας πρόγραμμα.

Και στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μετά από τα ωραία αυτά τραγούδια, είμαστε σχεδόν τώρα 47 λεπτά μέσα στο πρόγραμμα. Έχουν μείνει ακόμα άλλα 13 λεπτά και θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα μερικά ωραία παλαιά τραγούδια από το CD του Jukebox και αρχινάμε με το Μανώλη Μητσιά που έχει τον τίτλο του «Ο Τρελός».

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ακόμη ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας θα ακούσετε αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Αρβανιτάκη, καλή σας νύχτα.